0: σακό, σατσεκό. Χαν τσίσο στραπονά, τα νίρεα όλκου α. Η δεκι α ο α.
1: Α, ο, παρο, α.
2: Μη βέα λίπρο, μη. Σε. Μες, σε δεμόντρο διόσο. Μη βέα λίπρο.